πιόντων πόημα νέο μας. Αλλά το τακούσε λύνιε ζήμοντα. Δυο σούδινε καό γέννα τραγιού. Ήρθε δίρνου, ήρθε νετό δίρνου. Αν γέννα ζαντρού.